0: The Greek Taverna, μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά την Παρασκευή 22 Μαΐου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή απευθείας από την Ελλάδα, Βασίλη Αραμπατζή. Βασίλης Αραμπατζής για πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ στη Φλόριδα. Επίσης μαζί του ο Ηλίας Πούλος. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Ντίνο. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna. Στο Tapo Springs. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε την Παρασκευή βράδυ 22 Μαΐου. Η τηλεόραση μας ήταν εκεί. Ελληνική βραδιά στους Greek. 128 North Pinella Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου τώρα. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη σούπερ βραδιά όπως και τον περασμένο μήνα. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, μπουζούκι Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Και η Λίτσα Διαμάντη, νύχτα στάσου. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια.

Μανώλης Μητσιάς, όσο αγαπιόμαστε τα δυο. Και σε διεθνή κάλυψη στο διαδίκτυο στο www.piesonda.com.

Άγγελος Αγκράτης κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Λις Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις.

Και εσύ θα φύγεις και θα περάσεις

σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σκουργίκι κυνηγημένο.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closener Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue. The Greek Taverna, μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά την Παρασκευή 22 Μαΐου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή απευθείας από την Ελλάδα, Βασίλη Αραμπατζή.
1: Άλλη δυναμική λοιπόν, Νίκο, η χορή από την περιοχή του Φέρς και νιώθει κανείς την

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mes. Πουρποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Mes. Ανοιχτέο καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Τερζάν».

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-90.

0: Ντόναλτ Τραμπ, ενισχύοντας τα σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το σχέδιο δολοφονίας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11 ακριβώς. This is WPSO 1500 WXYB 5020 στα FM 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζω με την εκπομπή μας με το δελτίο της Αθήνα.
0: Για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Κάει και ο Πειραιάς μετά το θρίαμβο στον ημιτελικό επί της Φενέρ.

0: Σκηνές άγριας δύσης εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όπου αστυνομικοί υποχρεώθηκαν να πυροβολήσουν και να τραυματίσουν έναν άνδρα που σταμάτησαν για έλεγχο όταν εκείνος τράβηξε πιστόλι και το έστρεψε εναντίον τους. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για επικίνδυνο κακοποιό και δραπέτη που καταζητείται για ανθρωποκτονία, απόπειρες και σωρία ληστείων. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες.
1: Ξημερώματα Σαββάτου, οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εκβιαστών σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ξεκινούν από την Τρούμπα και καταλήγουν στο Μικρολίμανο. Κάμερα στενού κυκλώματος ασφαλείας τους καταγράφει έξω από γνωστό νυχτερινό μαγαζί. Κρίνουν ως ύποπτο έναν άντρα που κάθεται σε ένα τραπέζι μαζί με ακόμα έναν άντρα και 2 γυναίκες. Σταματούν, κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και κινούνται προς το μέρος του. Ο 42χρονος ασημασμένος κακοποιός, γνωστός με το ψευδώνυμο Τίτη, κατάλαβε ότι ήταν αστυνομικοί. Σηκώθηκε και έρθει να κινείται αντίθετα, στην αρχή αργά και μετά άρχισε να τρέχει. Ξεκινάει πεζή καταδίωξη. Οι άντρες της ασφάλειας φωνάζουν αστυνομία, τον καλούν να σταματήσει και τότε εκείνος γυρνά και τραβά ένα γεμάτο πιστόλι, σημαδεύοντας έναν αστυνομικό. Ο συνάδελφός του με άμεσα αντανακλαστικά πυροβολεί πρώτος.
2: Σε μία απόσταση περίπου 100 μέτρων από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, ο Αλβανός κακοποιός πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς και έπεσε τραυματισμένος στο πεζοδρόμιο.
3: Δεν ήταν γεμάτο. Το κλαμπ αυτό υπάρχει. Υπήρχε πάντα. Ήταν πάντα ανοιχτό.
4: Ακούσαν πυροβολισμό, ότι μετά μας είπαν τι έγινε, ότι ήταν ένας, ήταν κάποιος που είχε πάνω του χειροβομβίδες.
1: Στις φωτογραφίες που έδωσε η αστυνομία φαίνεται ο οπλισμός του κακοποιού. Χειροβομβίδες, πιστόλια και ναρκωτικά στο τσαντάκι που είχε μαζί του. Σύμφωνα με την αστυνομία, την ώρα που εντοπίστηκε είχε πρόθεση να πυροβολήσει.
5: Οι αστυνομικοί μέσα από την έρευνά τους προσπαθούν να διαπιστώσουν τους λόγους για τους οποίους ο 42χρονος κακοποιός, γνωστός ως Τίτη, είχε πάνω του τόσο μεγάλο οπλισμό. Μάλιστα, είχε 2 πιστόλια, ένα περίστροφο και μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Το πιστόλι που έστρεψε εναντίον των αστυνομικών ήταν ένα κλοκ με 30 γεμιστήρα και με προσαρμογή για τη δυνατότητα βολής κατά ρηπάς.
4: Είναι μια πολύ σύχναστη περιοχή και δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνουμε να φοβόμαστε, μην αφήσει κάποιος και πυροβολεί.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος είναι σκληρός κακοποιός του οργανωμένου εγκλήματος. Η παραβατική του δράση ξεκίνησε όταν ήταν ακόμα ανήλικος. Οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.
6: Ήδη από το 1995 είχε απασχολήσει τις αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή, ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος Αλβανός ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Από το 2009 έως και το 2012 διέπρεπταν ληστείες και βιασμούς σε σπίτια στην Αττική. Τότε η ελληνική αστυνομία, αν και τον είχε ταυτοποιήσει, δεν είχε βρει αρκετά επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του. Οι ένοπλες ληστείες συνεχίστηκαν με αποκορύφωμα τον Ιούνιο του 2012, όταν μαζί με συνεργούς του προσπάθησαν να κλέψουν ένα Ιώτα Χ. Οι ιδιοκτήτες, δύο αδέρφια 30 και 32 ετών, άκουσαν το συναγερμό του αυτοκινήτου και προσπάθησαν να εμποδίσουν τους δράστες. Λίγα λεπτά μετά, ο 30χρονος έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του Καλάσνικοφ, ενώ ο αδερφός του τραυματίστηκε σοβαρά. Το 2019 απέδρασε από το μεταγωγόν, παίρνοντας το όπλο ενός αστυνομικού και κρατώντας ομήρους άλλους αστυνομικούς, διέφυγε πυροβολώντας. Λίγο καιρό μετά εντοπίστηκε στην Αλβανία και συνελήφθη εκεί. Φυλακίστηκε αλλά παραβίασε τους όρους και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του μέχρι που πέρασε παρανόμως ξανά στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον τελευταίο μήνα η σύζυγός του κατήγγειλε στην αστυνομία ότι την απειλούσε πως θα τη σκοτώσει και θα τη πάρει το παιδί τους. Τους είπε ότι ο 42χρονος είχε βρει καταφύγιο στις φοιτητικές εστίες του ζωγράφου, όμως δεν εντόπισαν τα ίχνη του. Η οικογένεια χρησιμοποιούσε τις φοιτητικές εστίες ως ορμητήριο. Το 2022 ο ανιψιός του είχε τραυματίσει μια 35χρονη άνθρωπα στην Όμο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της εστίας για ναρκωτικά. Εκείνη, κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού της όπλου, τον τραυμάτισε σοβαρά. Η εγκληματική οργάνωση στην οποία ανήκει ο 42χρονος φέρεται να έχει εμπλακεί σε τουλάχιστον 7 ένοπλες συμπλοκές με αστυνομικούς, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή αγριότητα και την πλήρη έλλειψη δισταγμού απέναντι στη χρήση βίας.
0: Έχουμε συνδεθεί με το Μικρό Λίβανο, με το Μικρό Λίμανο. Βλέπουμε ήδη τον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, βρίσκεσαι στο σημείο που έγινε το περιστατικό.
5: Ακριβώς περίπου στις 4 τα ξημερώματα, σε ένα από αυτά τα τραπέζια, καθόταν ο 42χρονος διαβόητος κακοποιός Αστρίτας Άννη, γνωστός ως Τίτη, μαζί με μια παρέα δύο γυναικών ακόμη και ενός άντρα, ο οποίος ο δεύτερος άντρας κατάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενος το πανδαιμόνιο που ακολούθησε. Εκείνη τη στιγμή έφτασαν στο σημείο τρία συμβατικά οχήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα από το τμήμα δίωξης εκβιαστών, οι οποίοι εντελώς συμπτωματικά χθες είχαν βγει στην περιοχή του Πειραιά για να πραγματοποιήσουν έρευνες και ελέγχους για τον εντοπισμό τυχών μπράβων και εκβιαστών που λεμένονται την περιοχή, ξεκινώντας από τα νυχτερινά κέντρα της περιοχής της Τρούμπας και φτάνοντας στο Μικρό Λίμανο. Όταν έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο, κοιτώντας προς τα τραπέζια, αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του συγκεκριμένου ατόμου, τους φάνηκε ύποπτος, εκείνος γύρισε, τους κοίταξε, αντιλήφθηκε και εκείνος πως ήταν αστυνομικοί και μάλιστα από τις κινήσεις που έκανε, πλέον βεβαιώθηκαν ότι επρόκειτο για ένα ύποπτο άτομο. Σηκώθηκε, άρχισε να περπατά αργά αρχικά προς την αντίθετη κατεύθυνση του καταστήματος και των αστυνομικών, δηλαδή προς αυτή την πλευρά που εγώ βρίσκομαι, και πλέον άνοιξε το βήμα του και άρχισε να τρέχει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τέσσερις αστυνομικοί που τον ακολούθησαν, δύο σε ευθεία πορεία και άλλοι δύο διαγώνια σε θέση φύλαξης των δύο συναδέλφων τους, τον κάλεσαν να σταματήσει φωνάζοντας αστυνομία. Εκείνος ακριβώς σε αυτό το σημείο γύρισε προς το μέρος του, τραβώντας ένα πιστόλι Glock με γεμιστήρα 32 φυσικίων και με ειδική προσαρμογή δυνατότητας βολής κατά ρηπάς. Το έστρεψε εναντίον ενός αστυνομικού, τον πρώτο που είδε μπροστά του, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει και αμέσως ο δεύτερος αστυνομικός που ήταν πίσω του τράβηξε όπλο, πυροβόλησε εναντίον του για να τον ακινητοποιήσει και τον τραυμάτισε πετυχαίνοντάς τον πάνω από τα αυτή στο κεφάλι. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται στη Μεθ νοσοκομείου. Ως προς το ιστορικό τώρα του συγκεκριμένου ατόμου, από το 1995 ήταν ακόμα ανήλικο στη χώρα, άρχισε να απασχολεί τις αρχές με πλήθος εγκληματικών δραστηριοτήτων, κυρίως ληστείες, κλοπές, διάρρηξεις, βίαιες ληστείες. Θεωρείται από τους αστυνομικούς ως ένα ιδιαίτερα αντικοινωνικό άτομο και εξαιρετικά αδίστακτος. Μάλιστα, θεωρούσαν τη δεκαετία του 2000 οι αστυνομικοί πως συμμετείχε και στη συμμορία, τη διαβόητη εκείνη η συμμορία Αλβανών κακοποιών που εισέβαλαν σε σπίτια, λίστευαν τότε γυναίκες και τις βίαζαν. Θεωρούσαν ότι ήταν σε αυτή τη συμμορία των Πέτα και Πέπα, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να ταυτοποιηθεί και να περάσει στη συγκεκριμένη δικογραφία και το δικό του όνομα. Ωστόσο, ήταν πλήθος των περιπτώσεων που είχε απασχολήσει. Το 2012 πυροβόλησε με Καλάζνικοφ και σκότωσε έναν 30χρονο σεύστηκε Σαριανή τη στιγμή που αντιλήφθηκε ο άνθρωπος στην κλοπή του αυτοκινήτου και κατέβηκε στην πιλωτή της πολυκατοικίας του μαζί με τον αδερφό του, και από τα πυρά τότε του Τίτη σκοτώθηκε εκείνος και τραυματίστηκε.
0: Ένα βαρύ ιστορικό, θα λέγαμε, και ποινικό, μικρό, λερωμένο. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και περνάμε εκτός σύνορων τώρα, κύριε.
5: Μαζί με τον αδερφό του, και από τα πυρά τότε του Τίτη σκοτώθηκε εκείνος και τραυματίστηκε.
0: Ένα βαρύ ιστορικό, θα λέγαμε, και ποινικό, μικρό, λερωμένο. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για

0: ανακατάρτιση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Αμερική βρίσκεται στα τελικά στάδια.
1: Ο Μοχάμαντ Καλιμπάφ απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς τον πρόεδρο Τραμπ να μην προχωρήσει σε επανέναρξη του πολέμου.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν ανασυνταχθεί κατά τη διάρκεια της περίοδου εχηρίας με τέτοιο τρόπο, ώστε αν ο Τραμπ διαπράξει άλλη μια πράξη ανοησίας και ξαναρχίσει τον πόλεμο, σίγουρα οι συνέπειες θα είναι πιο συντριπτικές και πικρές για τις ΗΠΑ από ότι την πρώτη μέρα του πολέμου.
1: Και ο Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για μαξιμαλιστικές απαιτήσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες.
2: Η Τεχεράνη συμμετέχει στη διπλωματία παρά τις επαναλαμβανόμενες προδοσίες της διπλωματίας και τη στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, μαζί με τις αντιφατικές θέσεις και τις επανειλημμένες υπερβολικές απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Σύμφωνα με το CBS, το CNN και τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκτάκτως την Παρασκευή σύσκεψη με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, καθώς σταθμίζει τις επιλογές της επανέναρξης των επιθέσεων κατά του Ιράν. Αν και η οριστική απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί, έχει δοθεί η εντολή σε όλους τους αξιωματούχους να ακυρώσουν τα σχέδιά τους για το τρίμερο.
3: President Trump now considering new military action against Iran. That tonight, according to Axios. The president, meantime, this morning convening a meeting with his senior national security team on the war with Iran, reportedly discussing launching new strikes.
1: Μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το ταξίδι του στις Μπαχάμες και δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος την κρισιμότητα της κατάστασης. Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και μάλιστα με πυρετώδεις ρυθμούς. Στην Τεχεράνη ταξίδεψε ο πανίσχυρος στρατηγός του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με το Al Arabiya, φέρεται να μετέφερε μήνυμα του Λευκού Οίκου πως αν αποδεχτούν το προτινόμενο μνημόνιο κατανόησης, τα διαφιλονικούμενα ζητήματα θα μπορούσαν να επιληθούν σε δεύτερο χρόνο. Αλλιώς οι συνέπειες θα είναι αρνητικές.
4: Some progress made, even as I speak to you now, there's some work being done. There might be some news a little later. Today there may not be. I hope there will be, but I'm not sure yet.
5: بتونیم به یک راه حل مرزی و طرفین برسیم.
1: Ενδεικτική και η ανάρτηση του αναπληρωτή επιτελάρχη του Λευκού Οίκου Dan Scavino στο X με βίντεο που δείχνει εν πτήση ένα βομβαρδιστικό stealth V2. Ενώ και ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ενηγματική ανάρτηση στο Truth Social με την αμερικανική σημαία «Ανακαλύπτει το Ιράν».
0: Έχουμε τελευταία εξέλιξη. Βλέπουμε στην αίθουσα σύνταξη στο Χρυσόστομο Λουκά. Χρυσόστομε, νεότερα για παράταση της εκεχηρίας.
6: Αυτό τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times αποκλειστικό και επικαλούνται τους διαμεσολαβητές Αδαμαντία. Σύμφωνα λοιπόν με τους Financial Times, είναι κοντά οι δύο πλευρές, οι ΗΠΑ και η Ιράν, σε παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Επικαλούνται, όπως είπα, τους διαμεσολαβητές. Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, άρα μπαίνει σε επόμενο στάδιο, αλλά σε συνομιλίες. Θέλεται να περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα επίσης των σενών του Ορμούς για το. Με το δημοσίευμα προβλέπεται δέσμευση για συνομιλίες ώστε το ουράνιο αυτό να αραιωθεί ο πλουτισμός του ή να παραδοθεί από το Ιράν. Δεν διευκρινίζεται σε ποια χώρα. Επίσης, σε αντάλλαγμα για όλα αυτά, η Τεχεράνη θα πάρει τον σταδιακό την άρση του αποκλεισμού των λιμανιών της από τους Αμερικανούς, αλλά και την σταδιακή άρση των κυρώσεων εναντίον της από τους Αμερικανούς, τις οικονομικές.
0: Χρυσόστομε, Λουκά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σοκ προκαλεί τώρα η αποκάλυψη της New York Post για σχέδιο δολοφονίας της Ιβάνκα Τραμπ. Και στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται η Μαρία Σιόζου. Καλησπέρα, Μαρία.
7: Καλησπέρα.
0: Οι Αμερικανικές αρχές συνέλαβαν έναν Ιρακινό εκπαιδευμένο από τους Φρούρους της Επανάστασης, ο οποίος μάλιστα είχε στην κατοχή του σχεδιάγραμμα από την έπαυλη της κόρης του Τραμπ, ζητώντας εκδίκηση για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί.
7: Να δούμε λοιπόν τι γνωρίζουμε σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post. Ο συλληφθής ονομάζεται Μοχάμεντ Αλ Σαάντι, είναι 32 ετών, είναι από το Ιράκ και έχει εκπαιδευτεί στο Ιράν από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Mm. Οι πληροφορίες λένε ότι σχεδίαζε να σκοτώσει την Ιβάνκα Τραμπ, τη μεγαλύτερη κόρη του Αμερικανού Προέδρου, 44 ετών, η οποία Ιβάνκα Τραμπ το 2009, λίγο πριν από τον γάμο της με τον Τζάρεντ Κούσνερ, είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Και γιατί να το κάνει αυτό? Για να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο τον Αμερικανό πρόεδρο για τον θάνατο του δικού του μέντορα. Βλέπουμε και σχετική φωτογραφία. Βλέπουμε τον Αλ Σαάντι να μιλάει με τον μέντορά του, τον Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος είχε σκοτωθεί πριν από 6 χρόνια, το 2020, σε αμερικανική επιδρομή με drones στη Βαγδάτη. Μάλιστα, ο Αλ Σαάντι είχε αναρτήσει στο X και έναν χάρτη από το σπίτι όπου διαμένουν η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της. Και συνόδευε

0: την ανάρτηση με μία απειλή η οποία έλεγε ότι ούτε τα παλάτια ούτε οι μυστικές υπηρεσίες μπορούν να προστατεύσουν τους Αμερικανούς. Η εκδίκηση είναι θέμα χρόνου, κατέληγε η σχετική απειλή. Να σου πω επίσης, Αδαμαντία, ότι ο Αλ Σαάντι ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα κοινωνικά δίκτυα. Είχε αναρτήσει κατά καιρούς φωτογραφίες με τον ίδιο να ποζάρει δίπλα σε όπλα όπως αυτές που βλέπουμε, αλλά και πιο προσωπικές φωτογραφίες από ταξίδια που έχει κάνει ανά τον κόσμο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι επαγγελματικά χρησιμοποιούσε ως πρόσχημα ένα ταξιδιωτικό γραφείο για να μπορεί να ταξιδεύει ανά τον κόσμο χωρίς να κινεί υποψίες.
1: Μεθοδευμένη δράση. Έχουμε κάποιο στοιχείο για το που βρίσκεται?
0: Έχει πλέον συλληφθεί. Κρατείται από τις Αμερικανικές αρχές. Συνελήφθη στις 15 Μαΐου στην Τουρκία και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου κατηγορείται για 18 επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων εναντίον Αμερικανικών και Εβραϊκών στόχων, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικά να αναφέρω κάποιες πόλεις που είχαμε επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Ήταν η Λιέγη, το Άμστερνταμ και το Λονδίνο.
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση σε κάθε περίπτωση η είδηση αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Σιώζου, για τις πληροφορίες. Τώρα, αλλάζοντας θέμα και κλίμα, στον 11ο τελικό Ευρωλίγκα θα βρεθεί αύριο Ολυμπιακός, που θα βρει απέναντί του την πολυνίκη του θεσμού, την αποκαλούμενη βασίλισσα της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης. Η θριαμβευτική πρόκριση των Ερυθρόλευκων επί της περσινής πρωταθλήτριας Φενέρ πανηγυρίστηκε δεόντως από τους φιλάθρους στον Πειραιά, αλλά και από τους Ισπανούς φιλάθρους στο κέντρο της Αθήνας.

0: Η πρώτη απονομή του ευρωπαϊκού κυπέλου έγινε στη Fan Zone του Final Four στο Ζάπιο.
1: Ολυμπιακό!
2: Εννοείται, μια είναι η ομάδα. Αισιοδοξία πάνω απ' όλα και ελπίζω να έρθει η κούπα.
3: Πιστεύω να το πάρουμε.
0: Οι φίλοι του μπάσκετ που επισκέφθηκαν τη Fan Zone αποζημιώθηκαν αφού είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Νίκο Γκάλη, ο οποίος βρέθηκε στη μεγάλη γιορτή στο Ζάπιο.
4: Εύχομαι και εγώ σαν Έλληνας να κερδίσει η ελληνική ομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ, βλέπω και πολλά νέα παιδιά. Μ' αρέσει που έτσι με γνωρίζουν, ξέρουν και πολλά από μένα, ενώ έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που έπαιξα τελευταία και είναι ευχαρίστησή μου να μπορώ να τους δώσω ένα χαμόγελο, να μπορώ να τους δώσω μια υπογραφή.
1: Ισπανοί και Έλληνες φίλαθλοι, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό συγκεντρώθηκαν εδώ, στο Fan Zone στο Ζάπιο, όπου χτυπά η καρδιά του αθλητισμού.
5: Excellent player.
6: Greece is beautiful. Amazing.
7: Ready for tomorrow. The people here really crazy with the basket, so it's so cool.
0: Φυσικά δεν έλειψαν και τα πειράγματα μεταξύ των Ισπανών φιλάθλων.
8: You fan Real Madrid for tomorrow, right?
9: No, Olympiacos.
8: Come on!
10: Πρώτη φορά στην Αθήνα, πρώτη φορά στην διοργάνωση. Είμαι από Καβάλα.
0: Το παρόν στο Ζάπιο έδωσαν και δύο εκπρόσωποι των ομάδων του τελικού, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού και το Εώμα Λεντών της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι έπαιξαν μπάσκετ, υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο.
1: Μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι όλων των ομάδων κατέκλυσαν τη Fan Zone του Ζαπίου και σήμερα θέλοντας να συμμετάσχουν σε δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Final Four της EuroLeague.
11: Μ' αρέσει το μπάσκετ, πηγαίνω εδώ στον Εθνικό και ανυπομονώ να βγω συνδύσεις. Εμένα μου αρέσει να με ζωγραφίζουν και να τυχαίνω πράγματα.
0: Και επειδή ο αθλητισμός ενώνει...
1: Φίλαθλος ποιας ομάδας?
3: Του Παναθηναϊκού.
1: Και εδώ τι κάνετε?
3: Τι να κάνω, γιορτάζω το μπάσκετ.
12: Μια χαρά, όλα ωραία, μας δήλωσε η ομάδα μας και παίζουμε 3-on-3, έτσι μπασκετάκι.
0: Φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσέ και της Βαλένθια μετά τον αποκλεισμό τους απόλαυσαν τη βόλτα τους σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.
13: For me it's a dream. Come here to Athena to see my players playing a final four.
14: Olympiacos did everything to win. Good luck for them.
15: Athens is great.
0: Η Αθήνα μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη σε ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες.
1: Και να δούμε τις ιδιαιτερότητες αυτού του τελικού. Στο στούντιο μαζί μου ο Βαγγέλης Ιωάννου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
16: Καλησπέρα, Δαμαντία.
1: Τι πρέπει λοιπόν να προσέξει ο Ολυμπιακός απέναντι στην πληγωμένη από τους τραυματισμούς Ρεάλ?
16: Καταρχάς να μην την υποτιμήσει. Αρχίζουμε από εκεί, γιατί η Ρεάλ φέτος μπορεί να μην είναι η Ρεάλ του παρελθόντος, αλλά είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Είναι η βασίλισσα της Ευρώπης, το λέει και το όνομά της, και γι' αυτό τιμώρησε τη Βαλένθια που ερχόταν με πολύ μεγάλη δυναμική, έχοντας αποκλείσει με reverse sweep το Παναθηναϊκό. Άρα, παρά τις απουσίες που έχει η βασίλισσα της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, απόλυτα προετοιμασμένος αγωνιστικά, τακτικά, αλλά κυρίως πνευματικά.
1: Όλοι οι φίλαθλοι θαύμασαν βέβαια την άμυνα του Ολυμπιακού χθες. Mm. Είναι και αυτό ένα κλειδί να το χρησιμοποιήσει και στον αυριανό αγώνα?
16: 100%. Η επίθεση κόβει εισιτήρια. Η επίθεση αρέσει στον κόσμο που παρακολουθεί τα παιχνίδια. Η άμυνα όμως δίνει μεγάλες προκρίσεις. Δίνει μεγάλους τίτλους. Άρα από την άμυνα ξεκινάει κάθε ομάδα που θέλει να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης εν προκειμένου. Η Ρεάλ είναι η βασίλισσα της Ευρώπης και αύριο το βράδυ νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να γίνει ο Ολυμπιακός ξανά βασιλιάς της Ευρώπης. Έχει γίνει τρεις φορές στο παρελθόν. Το 97, το 12 και το 13. Την τελευταία φορά, την τρίτη του, πάλι κόντρα στην Ρεάλ. Το πέτυχε στο Λονδίνο, τότε με τον ίδιο προπονητή, τον κόουτς Μπαρτζόκα. Από τότε είχε 7 ευκαιρίες ο Μπαρτζόκας, η 7η είναι αύριο το βράδυ, να ξανασηκώσει τρόπαιο Ευρωλίγκας και να γράψει ιστορία. Άλλωστε, έχει όλα τα υπόλοιπα ρεκόρ. Έναντι δύο αείμνηστων προπονητικών θρύλων του Ολυμπιακού, τους έχει ξεπεράσει. Το Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Αν πάρει και δεύτερη Ευρωλίγκα όπως έχει ο Ιβκοβιτς από το 97 και το 12, θα μείνει στο πάνθεον των προπονητών που έγραψαν χρυσές σελίδες με τους πρωταθλητές Ελλάδας που και αύριο θέλουν να γίνουν και πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Και κάποια εκδίκηση για το τελικό του 2023.
16: Θα είναι μια γλυκιά ρεβάνς για τον Ολυμπιακό. Δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς τον τίτλο εκδίκηση.
1: Το λέμε σκληρά.
16: Ναι. Γιατί στον αθλητισμό, ακόμα και στον άκρατο επαγγελματικό αθλητισμό, είναι σκληρή η λέξη εκδίκηση. Ωστόσο, έχουν παίξει άλλες 4 φορές στο παρελθόν. 3 φορές έχει επικρατήσει η Ρεάλ. Το 95, Το 2013 ισοφάρισε ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε νωρίτερα, σε 1-1. Mm-hmm. Το 2015 ξανακέρδισε η Ρεάλ, αλλά στο σπίτι της, τον Ολυμπιακό, μέσα στη Μαδρίτη, στο δικό της γήπεδο. Και το 2023 για 39 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα στη Ζαλγκίριο Αρένα, στο Κάουνας της Λιθουανίας, ο Ολυμπιακός ήταν αγκαλιά με το τρόπαιο. Αλλά τον πλήγωσε πάρα πολύ τον μπάζερ μπίτερ, τον νικητήριο καλάφι δηλαδή, του Σέρχιο Γιούλ, στην εκπνοή της αναμέτρησης. Και γι' αυτό θέλει μια γλυκιά ρεβάνς αύριο το βράδυ. Θέλει παράλληλα να εκμεταλλευτεί τους δικούς του παίκτες που αποτελούν κλειδιά σε όλη την πορεία την αρχή της σεζόν.
5: Λοιπόν, αυτοί οι παίκτες κλειδιά.
16: Καταρχάς, τώρα εμείς προχωράμε ένα βήμα παρακάτω, παραγνωρίζοντας για λίγο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που χρησιμοποιεί και τους 12. Mm-hmm. Ο κότς Μπατζόκας βασίζεται στη συνεργατικότητα και τη συμμετοχικότητα όλων των παικτών. Ο Τάιλερ Ντόρσι όμως είναι μια εσωτερική μεταγραφή. Ήταν και πέρυσι στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά δεν έπαιξε στο Final Four στο Abu Dhabi. Ξεκίνησε να κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις από τους τελικούς του περσινού πρωταθλήματος. Συνέχισε με την εθνική ομάδα και το χάλκινο μετάλλιο το καλοκαίρι. Και βεβαίως πηγαίνει με σούπερ φόρμα μέχρι και το αυριανό παιχνίδι, τον τελικό του Final Four. Να ένας παίκτης κλειδί. Ένας ακόμα, σταθερή αξία. Πρώτο σκόρερ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην Ευρωλίγκα και απόλυτος MVP επίσης είναι ο Σάσα Βεζένκοφ. Όμως πέρυσι τον μπλόκαρε η άμυνα της Μονακό. Τώρα έχει εναλλακτικές ο Ολυμπιακός. Δείξαμε την πρώτη που είναι ο Τάλεϊ Ντόρσι. Έχει και το Φουρνιέ. Έχει και πολλούς ακόμη παίκτες. Και βεβαίως ο τρίτος πυλώνας, χωρίς να παραγνωρίζουμε τους υπόλοιπους που θα αγωνιστούν αύριο, είναι ο κύριος που βλέπετε εδώ. Είναι ο διεθνής σέρβο σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο καλύτερος σέντερ της Ευρωλίγκας, ο κύριος που κάνει διπλά νούμερα σε δύο στατιστικές κατηγορίες, πολύ συχνά, είναι ο Mr. Dub-Dub, δηλαδή σε πόντους και rebound.
5: Μια δυνατή ομάδα, να δούμε όμως και τους παίκτες κλειδιά της αντίπαλης, της Ρεάλ.
16: Της Ρεάλ που είπαμε έρχεται αποδεκατισμένη στους ψηλούς, χωρίς Ταβάρες, Άλεξ Λεν και χθες έχασε με σοβαρό τραυματισμό τον Ουσμάν Γκαρούμπα, όμως διαθέτει πολύ ισχυρή περιφέρεια. Ηγέτης στην περίμετρο είναι ο Αργεντινός Φακούντο Καμπάτσο. Έχει περάσει και από το NBA. Θα έχει πολλή δουλειά ο Γουόκαπ στο μαρκάρισμά του.
5: Βέβαια.
16: Εκτός από το Φακούντο Καμπάτσο όμως έχει και άλλους παίκτες. Ο Φελίζ επίσης είναι καλός στην περιφέρεια. Εδώ ένας παλιός γνώριμος, ένας πολύ γνωστός παίκτης, όχι απλά παλιός γνώριμος, στο ευρύ ελληνικό μπασκετικό κοινό και λόγω της θητείας του στον Παναθηναϊκό, Μάριο Χεζόνια στα forward. Και εκεί έχει δύναμη η Ρεάλ, αλλά και ο Ολυμπιακός, είπαμε, με Βεζένκοφ, εννοείται από πίσω Πίτερς, Παπα-Νικολάου, Τάισον Γουόρντ και όχι μόνο. Μάριο Χεζόνια, παίκτης κλειδί, ένας ηγέτης στις θέσεις 3-4 για τη Ρεάλ Μαδρίτης και κλειδί που θα αναλάβει να καλύψει το κενό των τριών που δεν θα παίξουν στη θέση 5, των τριών τραυματιών, Ταβάρες, Λεν και Γκαρούπα, και είναι ο Τράι Λάιλς. Βεβαίως δεν είναι κλασικό πεντάρι, οπότε η Ρεάλ, για να μιλήσω με απόλυτους μπασκετικούς όρους, θα υποχρεωθεί στα λεγόμενα small ball, δηλαδή τα χαμηλά ευέλικτα σχήματα, χωρίς κλασικό σέντερ, και θα προσπαθήσει με πιεστική άμυνα και αυτή,
5: ναι,
16: ροπή και επιθυμία στο rebound, να φέρει σε δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό, που όμως σύμφωνα και με τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών,
5: ναι,
16: είναι το απόλυτο
5: φαβορί.
16: Το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τέταρτου δικού του ευρωπαϊκού τροπέου. Δίνεται 1-4.
5: Ναι, το κρατάμε αυτό, Βαγγέλη Ιωάννου, και θα είμαστε να τα δούμε και αύριο. Να σε ευχαριστήσουμε.
16: Σε μια μαραθώνια εκπομπή, να πούμε, από τις 10 και όσο πάει.
5: Βέβαια, για όλους τους φίλους του μπάσκετ αλλά και για τους μη φίλους του μπάσκετ αξίζει να το παρακολουθήσουν. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Ζάπιο. Βλέπουμε ήδη την Ιωάννα Βουτσή. Έχει μετατραπεί το Ζάπιο σε ένα σημείο συνάντησης για τους φίλους του μπάσκετ και βέβαια πολλά δρόμενα από το πρωί. Είδαμε και γνωστές φυσιογνωμίες και στο ρεπορτάζ και τον Νίκο Γκάλι που σου έκανε δήλωση. 19 χρόνια μετά το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα για μια στον Ολυμπιακό και στην Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στο Telecom Center στις 9 το βράδυ. Ωστόσο σήμερα η καρδιά του αθλητισμού και του ελληνικού μπάσκετ χτυπάει εδώ στο Fan Zone του Ζάπιο, όπου μικροί και μεγάλοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, ζευγάρια αλλά και παρέες έρχονται εδώ για να απολαύσουν αυτό το φεστιβαλικό κλίμα, μια πραγματικά γιορτή του αθλητισμού, όπου ο καθένας μπορεί να συμμετέχει. Εδώ στο Ζάπιο υπάρχουν δράσει. τρεις ομάδες παίζουν μικρά μάτς και παίρνουν φυσικά και τις διακρίσεις τους. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να σουτάρει, να κερδίσει τώρα και να περάσει καλά. Έλληνες και Ισπανοί φίλαθλοι έρχονται εδώ για να ζήσουν όλη αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα.
0: Ιωάννα, ένας ρυθμός και παλμός του μπάσκετ στο κέντρο της Αθήνας, μικρή και μεγάλη δίνουν το παρόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Επιστολή στην Κομισιόν έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, στην οποία εκφράζει τον προβληματισμό της για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, κάνει λόγο για βεβαιασμένη τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές. Δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός. Είχαμε ουσιαστική επικοινωνία με την κυρία Κοβέση, αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
9: Η Ευρωπαία Εισαγγελέα αφήνει εχμές για την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για παράταση της θητείας των Ελλήνων ετεταλμένων εισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη.
0: Η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.
9: Με την υπόμνηση τοποθετήσεων της κυρίας Κοβέση στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, από το αρμόδιο Υπουργείο σημειώνεται πως η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας είχε ενημερωθεί εκείνη την περίοδο για την τροπολογία και δεν είχε δηλώσει αντίθεση ή δυσαρέσκεια για τη σχετική πρωτοβουλία και το περιεχόμενό της.
15: I had this discussion with the Minister of Justice regarding two changes in the legislation. I understood that they want to do something in order for the procedure to go faster. I really welcome this and I agree that we have to do something.
0: Η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
17: Δεν περιορίζεται η δυνατότητα και η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την τροπολογία. Περιορίζεται ο χρόνος που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση στα κακουργήματα. Η ίδια έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για την επίστευξη της διαδικασίας που αφορά πολιτικά πρόσωπα. Δεν ευνηδιάσαμε κανέναν.
9: Το περιεχόμενο της επιστολής Κοβέση ανοίγει κύκλο πολιτικής σύγκρουσης.
18: Τι τους λέει με αυτό που φέρνετε, επειδή δεν σας αρέσει όπου έχω ελέγξει υπουργούς, θέλετε να μου απαγορεύετε στο μέλλον να μπορώ να τους ελέγχω. Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχει έλεγχος των πεπραγμένων της.
19: Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε αίτημα άρσης ασυλίας Ευρωβουλευτού από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φαντάζεστε εμείς να είχαμε απορρίψει τα αιτήματα για τους συναδέλφους μας, τι θα γινόταν? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε όχι στην κυρία Κοβέση, διότι οι ευρωβουλευτές θεώρησαν την έρευνά της πλημελή και με πολιτικά κίνητρα υποκινούμενη.
20: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτός ο νόμος. Το πρόβλημα είναι ότι θα πληρώσουν οι Έλληνες τα σπασμένα. Δηλαδή απειλεί η Κοβέση με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της Ελλάδος.
9: Η επιστολή της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προστίθεται στο παζλ της εφόλης της ύλης αντιπαράθεσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης.
0: Να μπουν δυναμικά στην πολιτική σκηνή επιχειρούν το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού αλλά και το κόμμα Τσίπρα λίγο πριν από την επίσημη παρουσίασή του. Η είσοδός τους στα πολιτικά δρόμενα ωστόσο προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις, θετικές αλλά και αρνητικές.
21: Λίγο πριν από τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, με διαδοχικές αναρτήσεις και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην Πρωθυπουργός δίνει σήμα ετοιμότητας, ενώ με χιούμορ αναφέρεται στο όνομα του νέου φορέα, το οποίο παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.
22: Ορίζοντας θα μ' άρεσε.
23: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
24: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
23: Ας ξεκλειδώσει.
24: Δεν παίζει, σαν να πάνε βίντεο είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
23: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
25: Στο ραντεβού με την ιστορία, είμαστε όλοι εκεί.
21: Εν τω μεταξύ φουντώνουν οι συζητήσεις για το πώς θα κινηθούν βουλευτές που βλέπουν θετικά το εγχείρημά του, με την πλευρά Τσίπρα να έχει ξεκάθαρη θέση για όσους διατηρούν μέχρι.
26: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, The Greek Christian Hour.

0: της Μαρίας και Μάρθα της αδελφής αυτής. Ήν δε Μαριά μη αλείψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού τεστριξήν αυτής, εις ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν ουν εαδελφέ προς αυτόν λέγουσα, Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή. Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια ουκ εστίν προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Και στην μετάφραση διαβάζομαι, ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριον με μύρον και σπονγκίσασα τους πόδες αυτού με τα στρίχας αυτής της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν λοιπόν εαδελφέ προς αυτόν λέγουσα, Κύριε, είδω εκείνος τον οποίον αγαπάς ισθενεί. Και ακούσας ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, διανοδοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Βλέπουμε την υπόθεση του Λαζάρου. Το λέμε και στην παροιμία. Αυτός λέει αναισθήθηκε όπως ο Λάζαρος. Ο Θεός θα μας δώσει ένα μεγάλο μάθημα από την ιστορία του Λαζάρου. Ετρέξανε λοιπόν οι αδελφές να πούνε στον Χριστό, Κύριε λέει, αυτόν τον οποίον αγαπάς είναι άρρωστος. Και βλέπετε, του αναφέρουν πρώτα την υπόθεση, τη σχέση με τον Λάζαρο. Ξέρεις, αυτόν που αγαπάς είναι άρρωστος. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι άρρωστος διότι τον αγαπάς. Αυτό που μας λέγει ότι αν και είμαστε άρρωστοι συχνά, δεν σημαίνει πως ο Θεός δεν μας αγαπάει. Ο Θεός μας αγαπάει αν είμαστε υγιείς, αν είμαστε άρρωστοι, αν είμαστε στον αγιασμό ή ακόμα αν είμαστε στην αμαρτία. Ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία. Τρέχουν λοιπόν και του λένε, έλα να μας βοηθήσεις, διότι ο Λάζαρος είναι άρρωστος. Και για να τρέξουν να το ζητήσουνε, αυτό σημαίνει ότι ήταν σοβαρά άρρωστος. Αναγνώριζαν πως οι αδελφές τους, πως ο Λάζαρος μάλλον θα έφευγε, εάν δεν καλούσαν τον Χριστό να τον θεραπεύσει. Βλέπετε, επίστευαν ότι ο Χριστός θεραπεύει, αλλά δεν επίστευαν ότι ο Χριστός ανασταίνει νεκρούς. Και του λένε λοιπόν, τρέξε τώρα πριν πεθάνει. Και περίεργο, ο Κύριος το άκουσε αυτό. Ο Κύριος γνώριζε περί τίνος πρόκειται. Και ακούσεις ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπήρ της δόξης του Θεού. Διανοδοξαστεί ο Υιός του Θεού. Εδώ αναφέρει ο Κύριος δύο φορές τη λέξη δόξη, να δοξαστεί. Να δοξαστεί ο Θεός, να δοξαστεί ο Υιός του Θεού. Δηλαδή με άλλα λόγια, όπως θα δοξάζουν τον Πατέρα, θα λάβει την ίδια δόξα ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Το Πνεύμα του Άγιο είναι Θεός. Θεός, ένας Θεός, παρουσιάζει σαν Πατέρας, σαν Υιός, σαν Πνεύμα Άγιο. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μεγάλο, λέγει ο Απόστολος. Στην επιστολή 1 Τιμοθέου 3:16, ιδού το μυστήριο της ευσεβίας μέγα εστίν ο Ων εφανερώθη εν σαρκή. Ο Ων είναι ο αιώνιος Θεός. Εφανερώθηκε εν σαρκή. Ήτανε μυστήριο, ήτανε ένα μη φαινόμενον. Ων έγινε άνθρωπος. Αυτό λέγεται ενανθρώπισης. Ο Χριστός μας ήρθε στη σάρκα. Ήρθε και τον είδαμε. Και είδαμε τη δόξα αυτού ως δόξα μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Έχει αλήθεια ο Θεός, έχει και χάρη, έχει και Άγιο αγιασμό μαζί Του. Λοιπόν, βλέπουμε ο Ιησούς να λέγει, δεν είναι 12 ημέρες οι ώρες ημέρες. Εάν της περιπατείεν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει διότι το φως δεν είναι αυτό. Ταύτα είπε και μετά ταύτα λέγει προς αυτούς, ο Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθηκε, αλλά εγώ υπάγω για να ξυπνήσω αυτόν. Του λέει ο Κύριος, γνωρίζω που βρίσκομαι, αναγνωρίζω που είναι ο Λάζαρος. Και να σας πω κάτι καινούριο που δεν το ξέρατε, ο Λάζαρος ήταν άρρωστος, αλλά τώρα επέθανε, τώρα εκοιμήθηκε. Είπε λοιπόν η μαθητή αυτού, Κύριε, αν εκοιμήθηκε θα σωθεί, θα είναι καλά. Αλλά ο Ιησούς είχε πει προς αυτούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Παρισία, ο Λάζαρος απέθανε. Και χαίρω δια σας για να πιστεύσετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά αν υπάγω προς αυτόν, Δηλαδή, χαίρομαι που αυτό έγινε, για σκέψου, ο Χριστός να λέγει, χαίρομαι που ο Λάζαρος πέθανε, για να γίνει κάποτε κάτι, λέγει, όταν υπάγομαι εκεί. Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, στους μαθητάς, ας υπάγομαι και εμείς, για να αποθαίνομαι μετ' αυτού. Επίστευαν πως στην Βηθανία, την πόλη του Λαζάρου, τους περίμεναν εκεί οι άνθρωποι να τους σκοτώσουνε. Και ο Θωμάς, αν και το λέμε ο άπιστος Θωμάς, ή μάλλον ο μικρόψυχος Θωμάς, ο λιγόπιστος Θωμάς, λέγει, είμαστε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Τόσο πολύ αγαπούσε ο Θωμάς τον Χριστόν. Αλλά είχε αμφιβολίες κι αυτός. Καμιά φορά, όπως σε μένα, όπως και σένα. Η αμφιβολία καμιά φορά είναι υγιές μέρος της πίστεως. Όταν αμφιβάλλεις, θέλω να ξέρεις πως πρέπει να αμφιβάλλεις για την αμφιβολία σου και να πιστεύεις για την πίστη. Ελθόν λοιπόν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρες έχοντα ήδη εν το μνημείο. 4 ημέρες εκεί στη Μέση Ανατολή το σώμα βρωμάει, μυρίζει άσχημα, γίνεται η αποσύνθεση του σώματος. Ήτο δε εν τη Βηθανία πλησίων των Ιεροσολύμων απέχουσα ως 15 στάδια, πολύ κοντά η Βηθανία από τα Ιεροσόλυμα. Και πολλοί των Ιουδαίων είχαν έλθει προς την Μάρθαν και Μαρία για να παρηγορήσουν αυτάς περί του αδελφού αυτούν. Η Μάρθα λοιπόν, η οποία ήκουσα ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται, υπήνθησαν αυτόν, η δε Μαρία εκάθεται το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς αυτόν, Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθανε. Για σκεφτείτε, πιστεύομαι ότι θα τον βοηθούσε στην ασθένεια, αλλά τώρα είναι αργά. Ο Θεός το επέτρεψε αυτό, για να μας αποδείξει ο Ιησούς Χριστός ότι είναι Θεός Αναστάσεως. Ότι δεν είναι μόνο Θεός θεραπείας, αν και θεραπεύει, αλλά επιπλέον μπορεί να αναστήσει. Αναστένω σημαίνει ξαναστέκεται ο άνθρωπος, ξανακάνω στάση πάλι. Ξαναστάθηκε ο Λάζαρος. Θα δούμε αργότερα, ο Λάζαρος αναστήθηκε. Γι' αυτό εορτάζομαι την του Λαζάρου ημέρα, το Σαββάτο του Λαζάρου. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Θα δούμε τι λέει ο Κύριος όσον αφορά το θάνατο του Λαζάρου και την Ανάσταση του Λαζάρου. Ότι είναι ένα μικρό παράδειγμα της αιωνίας Αναστάσεως μια μέρα των νεκρών πιστών. Ο Λάζαρος αναισθήθηκε με γήινη ζωή και ξαναπέθανε μετά από λίγα χρόνια. Πού είναι σήμερα ο Λάζαρος? Επέθανε ο Λάζαρος. Αλλά ο Κύριος λαμβάνει το παράδειγμα αυτό για να μας μεταφέρει στην μεγαλύτερη αλήθεια της αιωνίου Αναστάσεως. Μια αιώνια ανάσταση περιμένει τους πιστούς. Και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, κρίνας ζώντας και νεκρούς. Ο Χριστός μας θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Οι ζώντες ενώ θα ζουν, οι νεκροί εφόσον θα αναστηθούν θα κριθούν. Δηλαδή ο Θεός θα κρίνει όλο τον κόσμο. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Εξεύρω ότι θα αναστηθεί εν τη Αναστάση την εσχάτη ημέρα. Λέγει εδώ η αδερφή του η Μάρθα και η Μαρία λέγει ναι. Η Μάρθα λέει ναι, την τελευταία ημέρα, την ημέρα της Αναστάσεως που όλος ο κόσμος θα αναστηθεί. Τα έχει διδάξει αυτά προηγουμένως ο Ιησούς Χριστός. Λέγει Μάρθα, αυτό το πιστεύω, αλλά τώρα τι γίνεται? Εγώ τώρα θέλω τον αδερφό μου. Γίνεται τίποτα. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Μετά είπε κάτι πολύ βαρισίμαντο, κάτι πολύ απλό αλλά πολύ βαθύ. Κάτι πολύ προσωπικό. Της λέγει, πιστεύεις εσύ τούτο? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εσύ το πιστεύεις? Άσε τη Μάρθα, εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής. Κατάστασης. Άσε τη Μάρθα, εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής. Κατάστασης ζώσης ψυχή. Αλλά τώρα τι γίνεται? Εγώ τώρα θέλω τον αδελφό μου. Γίνεται τίποτα? Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Μετά είπε κάτι πολύ βαρισίμαντο, κάτι πολύ απλό αλλά πολύ βαθύ, κάτι πολύ προσωπικό. Της λέγει, πιστεύεις εσύ τούτο? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εσύ το πιστεύεις? Άσε τη Μάρθα, εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάσταση ζώσης ψυχή. Πιστεύω, αλλά τώρα τι γίνεται? Έχω φάνει εις τον αιώνα. Μετά είπε κάτι πολύ βαρισίμαντο, κάτι πολύ απλό αλλά πολύ βαθύ, κάτι πολύ προσωπικό. Της λέγει, πιστεύεις εσύ τούτο? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εσύ το πιστεύεις? Άσε τη Μάρθα, εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάσταση. Πιστεύονι σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει, και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Μετά είπε κάτι πολύ βαρισίμαντο, κάτι πολύ απλό αλλά πολύ βαθύ, κάτι πολύ προσωπικό. Της λέγει, πιστεύεις εσύ τούτο? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εσύ το πιστεύεις? Άσε τη Μάρθα, εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάσταση ζώσης ψυχή. Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάσταση ζώσης ψυχή. Αυτό το πιστεύω, αλλά τώρα τι γίνεται? Εγώ τώρα θέλω τον αδελφό μου. Γίνεται τίποτα? Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύωνι σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει, και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Μετά είπε κάτι πολύ βαρισίμαντο, κάτι πολύ απλό αλλά πολύ βαθύ, κάτι πολύ προσωπικό. Της λέγει, πιστεύεις εσύ τούτο? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εσύ το πιστεύεις? Άσε τη Μάρθα, εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάσταση ζώσης ψυχή. Άσε τη Μάρθα, εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάσταση ζώσης ψυχή. Λέγει, Μάρθα, αυτό το πιστεύω, αλλά τώρα τι γίνεται? Εγώ τώρα θέλω τον αδελφό μου. Γίνεται τίποτα? Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύωνι σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει, και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Μετά είπε κάτι πολύ βαρισίμαντο, κάτι πολύ απλό αλλά πολύ βαθύ, κάτι πολύ προσωπικό. Της λέγει, πιστεύεις εσύ τούτο? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εσύ το πιστεύεις? Άσε τη Μάρθα, εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάσταση ζώσης ψυχής. Εγώ τώρα θέλω τον αδελφό μου. Γίνεται τίποτα? Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύωνι σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει, και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Μετά είπε κάτι πολύ βαρισίμαντο, κάτι πολύ απλό αλλά πολύ βαθύ, κάτι πολύ προσωπικό. Της λέγει, πιστεύεις εσύ τούτο? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εσύ το πιστεύεις? Άσε τη Μάρθα, εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάστασης ζώσης ψυχή. Λέγει, Μάρθα, αυτό το πιστεύω, αλλά τώρα τι γίνεται? Εγώ τώρα θέλω τον αδελφό μου. Γίνεται τίποτα? Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Μετά είπε κάτι πολύ βαρισίμαντο, κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ βαθύ, κάτι πολύ προσωπικό. Της λέγει, πιστεύεις εσύ τούτο? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εσύ το πιστεύεις? Άσε τη Μάρθα. Εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε, Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάσταση ζώσης ψυχής. Λέγει, Μάρθα, αυτό το πιστεύω, αλλά τώρα τι γίνεται? Εγώ τώρα θέλω τον αδελφό μου. Γίνεται τίποτα? Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Μετά είπε κάτι πολύ βαρισίμαντο, κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ βαθύ, κάτι πολύ προσωπικό. Της λέγει, πιστεύεις εσύ τούτο? Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εσύ το πιστεύεις? Άσε τη Μάρθα. Εσύ το πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή? Αν μας ρωτούσε κάποιος τι είναι Ανάσταση, θα λέγαμε, Ανάσταση είναι μια κατάσταση ξαναζωής, κατάσταση ζώσης ψυχής, κατάσταση ανά. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει. Πιστεύεις στον Χριστό, θα λάβεις Ανάσταση και εσύ μια μέρα θα αναστηθείς.
1: Ακούσατε τη Χριστιανική Ώρα από τον αδερφό Παν, ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ινών. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε τώρα με την Χριστιανική Ώρα, The Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται αυτή την ώρα κάθε Σάββατο.

0: Hope from God's Word.
1: Ελπίδα από το Λόγο του Θεού.
0: Since 1974, Dr. Peter Vourliotis brings the Greek Hour of Hope offered by Greeks for Christ International.
1: Ο Dr. Peter Vourliotis φέρνει το 1974 την ελληνική ώρα της ελπίδας στην εκπομπή των Ελλήνων για τον Χριστό.
0: Enjoy an inspiring message and the Greeks for Christ worship music.
1: Θα απολαύσεις ένα εμπνευσμένο μήνυμα και όμορφη δοξαστική μουσική.
0: Listen to Dr. Peter Vourliotis with today's Greek Hour of Hope message.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της ελληνικής ώρας της ελπίδας, Dr. Πέτρο Βουρλιώτη.
2: Τα λόγια που λέμε επιδρούν σε αυτούς που τα ακούνε και μάλιστα περισσότερο από ό,τι το εννοούμε. Στον Εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης, κεφάλαιο 12, εδάφιο 11, διαβάζουμε: «Τα λόγια των σοφών είναι σαν τα βούκεντρα και τα γνωμικά των συλλογών είναι σαν τα καρφιά που μπήγονται στερεά στον τοίχο. Αυτά είναι δώρα από τον Θεόν, τον ένα και μοναδικό ποιμένα». Τα λόγια του Ιησού Χριστού που περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή έχουν δύναμη και εξουσία, όπως θα το δούμε σήμερα. Με θέμα μας «Λόγοι ζωής» θα δούμε τι έκαναν τους ανθρώπους που άκουγαν τη διδασκαλία του Χριστού να εκπλήσονται, όπως το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο πρώτο του κεφάλαιο και εδάφια 21-28. Το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός στην Καπερναούμ και το οποίο αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο Ευαγγέλιο του, έκανε τους ακροατές του να θαυμάσουν στη συναγωγή εκείνη την ημέρα. Και για κάτι άλλο, το διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Κατά το Σάββατο, ο Ιησούς μπαίνοντας μέσα στη συναγωγή δίδασκε και εκπλήττονταν για την διδασκαλία του, επειδή τους δίδασκε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς. Ενώ τους δίδασκε ο Χριστός, οι θεοφοβούμενοι ακροατές του κατάλαβαν αμέσως ότι ο δάσκαλός τους εκείνη την ημέρα δεν ήταν σαν τους άλλους δασκάλους. Τα λόγια του είχαν κάποια αναμφισβήτητη δύναμη που δεν την είχαν ακούσει από κανέναν άλλο δάσκαλο. Οι γραμματείς τους δίδασκαν μηχανικά. Ο Χριστός τους δίδασκε δυναμικά. Οι προτάσεις του Χριστού ήταν σαν βέλη που έβρισκαν το στόχο τους βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Ήταν βέλη φλογερά που έβγαιναν από την καρδιά του Θεού της αγάπης. Τα μαθήματα που τους δίδασε ο Χριστός τραβούσαν αμέσως την περιέργειά τους. Τους έπειθαν, τους άγγιγαν την καρδιά και τους προκαλούσαν σε δράση και μετάνοια. Οι γραμματείς και οι θρησκευτικοί ηγέτες τους δίδασκαν μια θρησκεία από δεύτερο χέρι που της έλειπε η ζωντάνια, η γνησιότητα, η πιστικότητα. Του Χριστού όμως η διδασκαλία δεν ήταν σαν τους γραμματείς. Ήταν ζωντανή, γεμάτη δύναμη Αγίου Πνεύματος. Και ο Χριστός είχε όλο το δικαίωμα να διδάσκει αυτά που έλεγε, γιατί η ζωή του ήταν αναμάρτητη, χωρίς κανένα μωμό, και που δεν μπορούσε κανένας να τον κατηγορήσει για νομία. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 24 και εδάφιο 35 είπε ο Χριστός: «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν». Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6.63 είπε επίσης ο Χριστός: «Τα λόγια που εγώ σας μιλάω είναι πνεύμα και είναι ζωή». Οι άνθρωποι που άκουσαν τον Χριστό εκείνη την ημέρα, φαντάζομαι στη συναγωγή της Καπερναούμ, έμειναν έκπληκτοι. Δεν είχαν ακούσει ποτέ τέτοια λόγια. Δεν τους είχε αγγίσει ποτέ τόσο βαθιά και τόσο έντονα μια διδασκαλία όπως τους έγγιξαν τα λόγια του Χριστού εκείνη την ημέρα. Έτσι αγγίζει ακόμα και σήμερα ο Λόγος του Θεού τον άνθρωπο, γιατί όπως λέγει προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 4 και εδάφιο 12, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοφτερότερος περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα και εισχωρεί βαθιά μέχρι διαίρεσης και της ψυχής και του πνεύματος, μέχρι τους συνδέσμους και τους μυελούς, και διερευνά τους συλλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Κάθε δάσκαλος του Λόγου του Θεού πρέπει να διδάσκει με την ίδια δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να εγγύσει την ψυχή και να κεντρίζει τη θέληση, ώστε ο ακροατής να θέλει να επακούσει και να συμμορφωθεί με τις εντολές και με το θέλημα του Θεού. Ο ψαλμωδός Δαβίδ έγραψε στον ψαλμό 116:10: «Πίστεψα και γι' αυτό μίλησα». Και ο Απόστολος Παύλος έγραψε στην Δευτέρα προς Κορινθίους, επιστολή κεφάλαιο 4:13: «Έχοντας το ίδιο πνεύμα της πίστης, σύμφωνα με το γραμμένο, πίστεψα και γι' αυτό μίλησα». Και εμείς πιστεύουμε, γι' αυτό και μιλάμε. Το μήνυμα που δίδαξε ο ψαλμωδός Δαβίδ, οι Απόστολοι και όλοι οι γνήσιοι απεσταλμένοι του Κυρίου βγαίνει μέσα από την βαθιά πίστη στο Θεό και στο Λόγο Του. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Απόστολος Πέτρος μίλησε γεμάτος με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και πριν ακόμα τελειώσει διαβάζουμε στις Πράξεις 2:37: «Όταν τα άκουσαν αυτά, η καρδιά τους ήρθε σε κατάνοιξη και είπαν στον Πέτρο και στους υπόλοιπους Αποστόλους: τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί?» Και ο Πέτρος είπε σε αυτούς: «Μετανοήστε και καθένας από εσάς ας βαφτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού σε άφεση αμαρτιών και θα λάβετε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, επειδή η υπόσχεση είναι προς εσάς και προς τα παιδιά σας και προς όλους εκείνους που είναι μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Μια μέρα αυτό το ζωντανό μήνυμα του Λόγου του Θεού άγγιξε και τη δική μου την καρδιά. Με έλεγξε περί αμαρτίας, με οδήγησε στο βήμα της μετάνοιας και της πίστης στον Ιησού Χριστό. Θυμάμαι εκείνη την ημέρα πως άλλαξε η ζωή μου, γιατί με άγγιξε η αγάπη και η χάρη του Θεού. Συγχώρησε τις αμαρτίες μου και έβαλε μέσα στην καρδιά μου τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής. Άγγισε, φίλε μου, τη ζωή σου ο Λόγος του Θεού? Σε έλεγξε άραγε το Πνεύμα του Θεού? Ζήτησες από τον Χριστό να σε αλλάξει και να σε κάνει νέο κτίσμα? Εύχομαι να έχεις και εσύ την πείρα της έκπληξης, όπως εκείνοι που άκουσαν τα λόγια της ζωής. Εύχομαι να δεις τη διαφορά που φέρνει το Άγιο Πνεύμα στα λόγια που έχουν τη δύναμη και τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Πάρε την Αγία Γραφή, διάβασέ την, αρχίζοντας από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και θα βρεις εκεί μέσα τα λόγια της ζωής. Και καθώς διαβάζεις τα λόγια της ζωής στην Αγία Γραφή, προσευχήσου στον Θεό και πες και ζήτησέ Του να σε οδηγήσει και να σε φωτίσει, και θα το κάνει. Άκουσε τώρα το κομμάτι «Κράταμε σφιχτά» από το μουσικό έργο των Ελλήνων για τον Χριστό, «Ρίξε το Πνεύμα Σου», του Γιώργου Αργυρόπουλου, σε στίχους του Θεόφιλου Βουρλιώτη.

0: We trust that you have found hope.
1: Εύχομαι να βρήκες ελπίδα.
0: This broadcast is available on a 2-broadcast tape for a suggested donation of $5 or 5 euros for the support of this program.
1: Το πρόγραμμα αυτό στέλνεται σε μια κασέτα δύο προγραμμάτων, συνιστούμε 5 δολάρια ή ευρώ την κασέτα αυτοπροαίρετη προσφορά για τη συντήρηση της εκπομπής.
0: Since 1974, the Greek Hour of Hope is offering hope from God's Word, airing in Greece, Canada and the U.S. and over the Internet on GreeksForChrist.org.
1: Από το 1974 η ελληνική ώρα της ελπίδας προσφέρει ελπίδα από το Λόγο του Θεού στον Έλληνα της Αμερικής, Καναδά, Ελλάδας και μέσω του Ιντερνετ στην ιστοσελίδα GreeksForChrist.org.
0: Dr. Peter Bouliotis and the Greek Hour of Hope staff now greet you until our next broadcast.
1: Ο Dr. Peter Bouliotis και οι συνεργάτες του σε χαιρετούν μέχρι το επόμενο ραντεβού μας.
0: Please make note of our telephone number 510-536-1033. 510-536-1033.
1: Σημείωσε τώρα το τηλέφωνο μας 510-536-1033. 510-536-1033.
0: Our address, Greek Hour of Hope, PO Box 6536, Oakland, California 94603.
1: Στείλε το γράμμα σου στον Πέτρο Βουλιώτη, Box 6536, Oakland, California 94603.
0: Our email, mail at greeksforchrist.org.
1: Το email μας είναι mail@greeksforchrist.org.
0: And now lay hold of this hope, even Jesus, as an anchor of the soul, both steadfast and sure.
1: Κλείνοντας, κράτησε την ελπίδα, τον Χριστό σαν άγγελ της ψυχής μας, ασφαλή και βεβαιά.

Ακούσα ότι τη χριστιανική ώρα The Greek Hour of Pop, ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Σήμερα Σάββατο, Memorial Weekend, μην ξεχνάτε, αύριο θα είμαστε όλη μέρα από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Spa. Σας περιμένω όλους. Θα έχουμε ζωντανή μουσική, DJ Music, θα έχουμε το χορευτικό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου κτλ. Ελάτε κάτω και θα περάσουμε φανταστικά στο Festival του Αγίου Γεωργίου. Συγγνώμη, στο Festival θα είναι τα παιδιά του Αγίου Γεωργίου. Θα είναι το Festival από το Safety Harbor Spa και το χορευτικό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου που θα χορέψει αύριο 6.30 ώρα. Σας περιμένουμε.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

μου απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σύγχρονο. Κάπου κάπου ξεχνώ.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατέρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Fest. Φουρποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Tavern 128 North Pinellas Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods.

0: Και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Φουτ. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Φουτ σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφή, Μπουζούλη και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα

0: Χαμός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 34th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Τη λέει: Βλέπει τα χωράφια από εδώ. Ήταν καλλιεργημένα, ήταν πολύ ωραία. Και από την άλλη ήταν άλλη.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μικρές Κυκλάδες.

0: τι είναι η ανώμαλη ηλικιοπλασία. Που θα έλεγα είχαν.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκους. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: FM.
1: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου. Στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι.

Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ηλιόλευση και ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

Εδώ είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή, μπουζούνι και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα τραγούδι.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100.

Pascal Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Ακούτε Φωνή των Νίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Hondo's, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Fontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Fontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grillo. 619 North Pineras Avenue.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Κέψι Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Για

0: Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζομαι μια βραδιά στη φαντασία.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατσούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Fest. Πουλποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέ καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμο ηρωή.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Συνεχίζουμε την επομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos.

24 Μαΐου 2026, Memorial Weekend, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρη που ζούμε και τραγούδι. Επίσης στην πριόζα τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ από το χαμός AM με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, The Spa, Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa, 105 North Bay Shore Drive.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant, με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant, αυτέλη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closener Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ, κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.